Και τρως. Ρίκο εκορδεΐτια μπλοκ δε. Κοζί λόγω, σί, εν τρως. Κάτμπρουξ with I've got friends in low places. Next song is. Dances with the hey little boy.